τίποτα. Θα το σε βάγκες ανώ σε σπαρίλα. Μουτ τάπ. Ναι τα τάπ. Αντέξ.